Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η 2 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Δελτίο Γεωοικονομίας και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ειδήσεις. Η Προεδρία Αμυντικής Βιομηχανίας της Τούρκια πρόκειται να διοργανώσει μια στρατηγική σημασίας εκδήλωση στο πλαίσιο του Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ 2026. Στο πλαίσιο του Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί η δεξίωση υψηλού επίπεδου στις εγκαταστάσεις της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας TUSAŞ στο Καχραμάνκαζαν με οικοδεσπότη τον πρόεδρο της Προεδρίας Αμυντικής Βιομηχανίας Haluk Görgün. Στην εκδήλωση, όπου θα αναδειχθούν οι δυνατότητες της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, η διεθνή συνεργασία και το πνεύμα της συμμαχίας αναμένεται ευρεία συμμετοχή. Στη δεξιοσία θα παρευρωθούν ανώτατοι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ και των συμμαχικών χωρών, καθώς και στελέχη διεθνών εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες προϊόντα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, ενώ αεροπορικές πλατφόρμες θα πραγματοποιήσουν επιδείξεις στον ουρανό. Στο πλαίσιο του προγράμματος, εθνικά αεροπορικά μέσα της Τούρκια θα εκτελέσουν επιδείξεις πτήσεων. Η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στις 7 με 8 Ιουλίου στην πρωτεύουσα Άγκαρα. Θεσσαλονίκη, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα έχασε τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε τρεις διαφορετικές εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως στόχο τα σπίτια μελών της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις αρχές, οι επιθέσεις οι οποίες καταγράφηκαν χθες μεταξύ 4 και 45 με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς είχαν ως στόχο πολυκατοικίες. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι όλοι οι τραυματισμοί σημειώθηκαν κατά την τελευταία επίθεση, κατά την οποία πυρπολήθηκαν αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Αναφέρθηκε ότι ένα από τα οχήματα που πυρπολήθηκαν ανήκε στην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Η ίδια νοσηλεύεται με εγκάβματα, ενώ η μητέρα της, η οποία μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της. Επιπλέον, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε δύο ακόμη ενίκους της πολυκατοικίας που έγινε στόχος της επίθεσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να επισκεφθεί τους τραυματίες στο νοσοκομείο, χαρακτηρίζοντας την απώλεια ανθρώπινης ζωής στο συμβάν ως ένδειξη της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, ανέφερε ο Μητσοτάκης σε δήλωσή του. Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, πρόσθεσε. Ο επικεφαλής της τουρκικής εθνικής οργάνωσης πληροφοριών ΜΙΤ επισκέφθηκε την βόρεια Ιρακινή πόλη Κιρκούκ. Τον Ιμπραήμ Καλάν υποδέχθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Κιρκούκ τη Τετάρτη ο κυβερνήτης Μοχάμετ Σαμάν Αγκά, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως επικεφαλής του Ιρακινού Τουρκμενικού Μετόπου. Πρώτη στάση του Καλάν στο Κιρκούκ ήταν το ιστορικό κάστρο του Κιρκούκ, όπου προχώρησε σε επιθεωρήσεις και επισκέφθηκε το νεκροταφείο Τούρκων Μαρτύρων. Αργότερα επισκέφθηκε τα γραφεία του Ιρανικού Τουρκμενικού Μετόφου και συναντήθηκε με Τουρκμένους αξιωματούχους εκεί. Ο επικεφαλής της ΜΙΤ είχε επίσης συνομιλίες με τον ΑΓΚΑ στο γραφείο του κυβερνήτη, διπλωματικές επαφές στη Βαγδάτη. Τη Δευτέρα ο Καλάν είχε σειρά υψηλού επίπεδου συναντήσεων στη πρωτεύουσα Βαγδάτη. Συναντήθηκε με τον Ιρακινό πρόεδρο Νιζάρ Αμίτη, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Χαϊμπάτ Αλ Αλμπούση, τον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Φαϊκ Ζαϊτάν, τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Μπασίμ Αλμπατρί, τον υπουργό Εξωτερικών Φουάτ Χουσέιν, τον ηγέτη του Κινήματος Εθνικής Σοφίας Αμάρ Αλχακίμ, τον ηγέτη της Συμμαχίας Κυριαρχίας Χάμις Αλχατζάρ και τον ηγέτη του κόμματος Τακαντούμ Μοχάμετ Αλχαμπούση. Οι συναντήσεις επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Τουρκία και Ιράκ.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Η Σύνοδος Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 με 8 Ιουλίου στην Άγκαρα, θεωρείται γενικά αντανάκλαση της ολοένα αυξανόμενης διπλωματικής βαρύτητας της Τούρκης εντός της Συμμαχίας. Ένας από τους βασικούς στόχους της Τούρκης κατά τη διάρκεια της Συνόδου είναι να υπογραμμίσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ να προστατεύσει την Ευρωατλαντική περιοχή και να διασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη θα επαναβεβαιώσουν τη δέσμευση τους στο άρθρο 5 της Συμμαχίας. Ο κύριος λόγος που οδήγησε την Τουρκία στην ένταξή της στο ΝΑΤΟ ήταν η ανάγκη εξισορρόπησης της απειλής που δημιουργούσαν οι διεκδικήσεις της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στα τουρκικά στενά και στις ανατολικές επαρχίες της χώρας. Η Τουρκία, η οποία ήταν η πρώτη χώρα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες που απέστειλε χερσαίες δυνάμεις στον πόλεμο της Κορέας, εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 1952 με τη συμβολή της στον πόλεμο. Διαθέτοντας το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό της Συμμαχίας, η Τουρκία έχει συμβάλει μέχρι σήμερα στις αποστολές του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, στο Κόσοβο, τη Βοσνία-Ζεγοβίνη, τη Λιβύη και το Ιράκ. Στο πλαίσιο της αποστολής αποφασιστική υποστήριξη στο Αφγανιστάν, η Τουρκία έχει αναλάβει τον ρόλο της χώρας ομπρέλας για την ασφαλή λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Χαμίτ Καρζάι στη Καμπούλ. Παράλληλα, συνέβαλε από το 2018 με 40 στελέχη στην αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ, διατηρώντας αυτή τη συνεισφορά έως το Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Η Τουρκία συνεχίζει επίσης να υποστηρίζει τις εν εξέλιξη επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, διαθέτοντας περίπου 3.000 στελέχη σε αποστολές της Συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης φύλακας της θάλασσας και των μόνιμων ναυτικών ομάδων του ΝΑΤΟ. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συμμετείχαν σε 34 ασκήσεις του ΝΑΤΟ το 2023, 39 το 2024 και 50 το 2025. Κατά τη διάρκεια της άσκησης Steadfast Dart που πραγματοποιήθηκε φέτος στη Γερμανία, η Τουρκία συμμετείχε με κοινή δύναμη άνω των 2.000 στελεχών. Στο πλαίσιο της άσκησης, το οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος TB3, το οποίο απονιώθηκε από το τουρκικό πλοίο Τέτζεγε Ανατολού, έπληξε με επιτυχία προκαθορισμένο στόχο πάνω από τη Βαλτική θάλασσα, καταγράφοντας ένα πρωτοφανές επίτευγμα στη στρατιωτική ιστορία. Ο εκπρόσωπος της Ρωσίας Δημήτρη Πεσκόβ στη ρωσική πρωτεύουσα Μόσχα απάντησε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με ορισμένα θέματα της επικαιρότητας. Αξιολογώντας τη δήλωση της ΥΠΑ της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, Κάλια Κάλλας, υπέρ της επιβολής νέων κυρώσεων στη Ρωσία και της αυξημένης πίεσης προς τη Μόσχα, ο Πεσκόβ ανέφερε: «Η Ρωσία θα συνεχίσει να ενδύνει την πίεση προς τη διοίκηση του Κιέβου για να επιτύχει τους καθορισμένους στόχους». Ο Πεσκόβ είπε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλερί Γκερασίμοβ, ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ

Βλαντιμίρ Πούτιν για τα αποτελέσματα των εντατικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Κίεβο και σε άλλους οικισμούς. Ο Πεσκόβ δήλωσε ότι οι επιθέσεις στοχεύουν μόνο στρατιωτικούς ή σε στόχους που σχετίζονται με το στρατό και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη κλιμακώνει την ένταση με τη Ρωσία. Σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στρατιωτικοποιείται και εισέρχεται σε σύγκρουση με τη Ρωσία, προσθέτοντας πως η Μόσχα δεν μπορεί να αγνοήσει αυτές τις εξελίξεις. Σε ανακοίνωση της Διοίκησης Αεροπορικών Δυνάμεων της Ουκρανίας, αναφέρθηκε ότι ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε σήμερα στην Ουκρανία με 74 πυράβλους και 996 οπλισμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα ακούμε ένα τραγούδι από τον Ταρκάν.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή χρονιά. Σήμερα είμαστε εδώ μαζί με μια ολοκένουργια εκπομπή όπου θα μοιραστούμε την εμπειρία της Σεϊράν που ταξίδεψε σε κάθε μεριά της Τουρκία, τις ιστορίες που αντίκρισε, τις λεπτομέρειες που της τράβηξαν την προσοχή και όλα αυτά που ένιωσε. Θα ανακαλύψουμε όχι τα μέρη που επισκέφθηκε από τη στιγμή που ξεκίνησε το ταξίδι της, αλλά και το πνεύμα αυτών των τόπων. Θα μας πει και τα μοναδικά τοπία, τους δρόμους και τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, ειδικά για την Τουρκία που είδε σε κάθε πόλη. Θα δώσει επίσης πληροφορίες για τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και την ιστορία αυτής της χώρας. Αν είστε έτοιμοι, ας ξεκινήσουμε μαζί αυτό το αξέχαστο ταξίδι. Ονομάζομαι Σεϊράν. Λατρεύω τα ταξίδια και αυτή τη φορά αποφάσισα να επισκεφθώ τις παραδεισένιες γωνιές της Τουρκία. Μόλις το αποφάσισα, άρχισα να ερευνώ πόλεις, μέρη

και συγκοινωνίες. Αγόρασα αμέσως το αεροπορικό μου εισιτήριο από τουρκική αεροπορική εταιρεία για να πάω στην Ιστάνμπουλ. Ήμουν σίγουρη ότι θα ήταν ένα πολύ ευχάριστο ταξίδι, γιατί γνώριζα ότι η Τουρκία, όπως και σε άλλους τομείς, έτσι και στα αεροπορικά ταξίδια, έχει εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διεθνούς εμβέλειας και που είναι ψηλά στις προτιμήσεις πολλών επιβατών. Η στιγμή που περίμενα είχε φτάσει, επιβιβαζόμουν στο αεροπλάνο. Όταν μπήκα μέσα, χάρηκα πολύ με τον φιλικό χαιρετισμό από το πλήρωμα καμπίνας, το οποίο έλεγε στα τουρκικά «Γεια σας, καλώς ορίσατε». Αυτές τις δύο λέξεις θα τις άκουγα πολύ συχνά στη διάρκεια της παραμονής μου. Επανάλαβα από μέσα μου. «Μέρχαμπα, hoş geldiniz». Κάθισα στη θέση μου και δίπλα καθόταν μια μεσήλικη χαμογελαστή κυρία. Κοιταχτήκαμε, εκείνη χαμογέλασε και πιάσαμε την κουβέντα. Την έλεγαν Γκουνέσ και είχε επισκεφθεί την κόρη της που ζούσε στο εξωτερικό. Μου είπε ότι ζούσε στην Ιστάνμπουλ και καθώς προχωρούσε η συζήτηση έμαθα ότι ήταν συνταξιούχα εκπαιδευτικός. Η κυρία Γκουνέσ είχε βαθιά γνώση της ιστορίας. Στη διάρκεια της πτήσης μου είπε πράγματα για την ιστορία της Τουρκία που δεν ήξερα. Μίλησε για την ιστορική κληρονομιά αιώνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Τουρκία. Με εγωίτευσαν ιδιαίτερα όσα είπε για την πλούσια ιστορία της Ιστάνμπουλ, μου μίλησε για την αρχιτεκτονική της Αγίας Σοφίας, τα μυστικά του Μεγάλου Παζαριού και πολλές ιστορίες με τέτοιο ενθουσιασμό που ένιωσα ότι ήμουν εκεί. Όχι μόνο εξιστόρησε γεγονότα, αλλά συνέστησε και μέρη που είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να δώσει στην Ιστάνμπουλ. Μην επιστρέψεις χωρίς να επισκεφθείς τα παλάτια και να δεις την πόλη από τον πύργο του Γαλατά, είπε. Μάλιστα προσφέρθηκε να με φιλοξενήσει στο σπίτι της για να ζήσω την πραγματική εμπειρία της τουρκικής φιλοξενίας. Αυτή η κουβέντα μετέτρεψε ένα συνηθισμένο ταξίδι με αεροπλάνο σε μια αξέχαστη ιστορία. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, η επιθυμία μου να επισκεφθώ την Ιστάνμπουλ έγινε ακόμα πιο δυνατή. Τώρα ανυπομονώ να ακολουθήσω τις συμβουλές της μία προς μία. Έλεγξα τις πληροφορίες πτήσης στην οθόνη που είχα μπροστά μου. Άνοιξα το σύστημα ψυχαγωγίας, επιλέγοντας ανάμεσα σε εκατοντάδες ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και μουσική, έβαλα κάτι να ακούσω. Μετά από συμβουλή της κυρίας Γκουνέσ, άκουσα κομμάτια τουρκικής κλασικής μουσικής και μερικά δημοτικά τραγούδια. Η μουσική ήταν τόσο ωραία που δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Μετά από λίγο, το πλήρωμα καμπίνας ξεκίνησε να σερβίρει μεσημεριανό. Τα μάτια μου έλαμψαν όταν είδα το μενού. Περιείχε αγκινάρες με φρέσκο ελαιόλαδο, νόστιμα και φτεδάκια και μπακλαβά για επιδόρπιο. Ο πλούτος της τουρκικής κουζίνας με ενθουσίασε και η νοστιμιά των φαγητών έκανε την πτήση ακόμα πιο απολαυστική. Την ώρα που ο πιλότος είπε «Πλησιάζουμε στην Ιστάνμπουλ», η καρδιά μου άρχισε να φτερουγίζει. Η πόλη φαινόταν πανέμορφη και από τον αέρα. Καθώς το αεροπλάνο άρχισε να πετάει χαμηλά και να προσγειώνεται, είδα αυτή την όμορφη πόλη για πρώτη φορά από το παράθυρο. Ήταν υπέροχη. Σκέφτηκα όλα αυτά που είχα διαβάσει και δει σχετικά με αυτή την πόλη, μαζί με όσα μου είπε η κυρία Γκουνέσ, και μου ήρθαν στο μυαλό. Αυτή η τεράστια πόλη έχει δει τόσους πολέμους και νίκες. Όσο περνούσε η ώρα και το αεροπλάνο προσγειωνόταν, ο ενθουσιασμός μου αυξανόταν εκθετικά. Προσγειωθήκαμε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Ιστάνμπουλ. Η πτήση αυτή θα μου έμεινε αξέχαστη, γιατί πριν ακόμα φτάσω στην Τουρκία, είχα γνωρίσει ένα πολύ καλό άτομο, είχα φάει νόστιμο φαγητό και είχα κάνει ένα ασφαλές ταξίδι. Το διαβατήριό μου θα είχε πλέον σφραγίδα εισόδου από την Τουρκία και αυτό μου έδινε επίσης μεγάλη χαρά. Ένιωθα την καρδιά μου να χτυπά δυνατά, γιατί σε λίγο θα έβλεπα μια ιστορία χιλιάδων ετών. Την επόμενη φορά θα μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου από το αεροδρόμιο της Ιστάνμπουλ. Ως τότε, να είστε καλά και να περνάτε ωραία. Γεια σας!

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σε αυτό το επεισόδιο στρέφουμε την πορεία μας προς το Doubezet του Άρε. Σε μια γεωγραφική περιοχή κοντά στα σύνορα με το Ιράν θα μιλήσουμε για ένα μεγαλοπρεπές οικοδόμημα που ορθώνεται πάνω σε έναν ψηλό λόφο, δεσπόζοντας τον παλαιό οικισμό του Μπαέζετ και στην πεδιάδα, το παλάτι του Ισάκ Πασά. Το παλάτι Ισάκ Πασά δεν είναι απλώς έναν άκτορο, είναι ένας ιδιαίτερος χώρος κληρονομιάς που συγκεντρώνει στον ίδιο χώρο την πολιτιστική πολυμορφία που έφερε η Ανατολία ανά τους αιώνες, την αρχιτεκτονική μνήμη και τον πλούτο των μεραμεθόριων περιοχών. Το κτίσμα αυτό, τοποθετημένο ανάμεσα στο σκληρό κλίμα του Doubezet, τα υψηλά όρη και τις ιστορικές οδούς διέλευσης ενσωματώνεται στο γύρο τοπίο και προκαλεί μια ισχυρή εντύπωση από την πρώτη κιόλας ματιά. Το παλάτι με τη στρατηγική του θέση και τη μνημειώδη εμφάνισή του φέρει τα ίχνη της Οθωμανικής επαρχιακής διοίκησης, ενώ παράλληλα ξεχωρίζει ως ένα σημαντικό έργο που αντανακλά την πολιτιστική αλληλεπίδραση της Ανατολίας, του Ιράν και των γύρω γεωγραφικών περιοχών. Η κατασκευή του παλατιού του Ισάκ Πασά θεωρείται ότι ξεκίνησε στα τέλη του 17ου αιώνα κατά την περίοδο του Τσολάκ Απτή Πασά και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα επί των ημερών του Κιουτσούκ Ισάκ Πασά. Οι επιγραφές στο παλάτι μαρπυρνούν ότι το οικοδόμημα έλαβε την τελική του μορφή το 1784. Υπό αυτή την έννοια, το παλάτι Ισάκ Πασά θεωρείται ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα μνημειώδη κτίσματα που αναγέρθηκαν στην Ανατολία κατά την Οθωμανική περίοδο. Το παλάτι διαθέτει μια εκτενή χωροταξική διάταξη, η οποία αποτελείται από αυλές, χώρους υποδοχής, το τμήμα του χαρεμιού, τζαμί, μαυσολείο, τουρπέ, λουτρά και διάφορα κτίσματα υπηρεσίας. Με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν αποτελούσε απλώς ένα διοικητικό κέντρο, αλλά έναν ολοκληρωμένο και αυτόνομο χώρο διαβίωσης. Η εξαιρετική λιθοτεχνία και ο διακοσμητικός πλούτος που συναντάμε σε διάφορα τμήματα του κτιρίου μεταφέρουν μέχρι τις μέρες μας το υψηλό επίπεδο της καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής γνώσης εκείνης της εποχής. Το θεμελιώδες στοιχείο που καθορίζει τη σημασία του παλατιού για την UNESCO είναι ο αυθεντικός αρχιτεκτονικός του χαρακτήρας, ο οποίος συνδυάζει αρμονικά διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις. Το παλάτι προτάθηκε για τον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως πολιτιστική κληρονομιά, καθώς αποτελεί εξαίρετο δείγμα της ανθρώπινης δημιουργικότητας, μαρτυρεί συγκεκριμένες πολιτιστικές παραδόσεις και συνιστά ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Η μνημειώδης πύλη εισόδου του παλατιού προκαλεί δέος με τη λεπτομερή λιθοτεχνία και τον διακοσμητικό της ρυθμό, ενώ στο γενικό σχέδιο του οικοδομήματος είναι έντονη η οθωμανική αρχιτεκτονική παράδοση. Στις διακοσμήσεις και σε ορισμένες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες διακρίνονται επιρροές από την Ανατολία, το Ιράν και τους γύρω πολιτισμούς. Επιπλέον σε ορισμένα τμήματα γίνονται αντιληπτές και επιδράσεις της δυτικής αρχιτεκτονικής. Αυτή η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική γλώσσα μετατρέπει το παλάτι Ισάκ Πασά από ένα έργο τοπικής εμβέλειας σε ένα σημαντικό χώρο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών. Η αξία του παλατιού του Ισάκ Πασά για την UNESCO δεν πηγάζει μόνο από την αρχιτεκτονική του. Το οικοδόμημα ξεχωρίζει επίσης για την ισχυρή σχέση που αναπτύσσει με το γεωγραφικό του περιβάλλον. Ιστορικά το Doubezet κατήχε στρατηγική θέση καθώς βρισκόταν κοντά στις οδούς μεταφορών και εμπορίου που συνέδεαν την Ανατολία με το Ιράν. Το παλάτι Ισάκ Πασά θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μάρτυρες

0: αυτής της ιστορικής κινητικότητας και της πολιτιστικής αλληλεπίδρασης. Το γεγονός ότι χτίστηκε πάνω σε ένα ψηλό λόφο δεν του προσδίδει μόνο μια οπτική υπεροχή, αντικατοπτρίζει επίσης τη διοικητική αντίληψη της εποχής και μια αρχιτεκτονική προσέγγιση που εναρμονίζεται με τις γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής. Η πανοραμική θέα της πεδιάδας και των βουνών από το παλάτι αναδεικνύει μέχρι σήμερα τη στενή σχέση του κτίσματος με τον περιβάλλοντα χώρο. Όσον αφορά την προστασία του, το παλάτι Ισάκπασα αποτελεί έναν από τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στους οποίους η Τούρκη δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. Το υψηλό υψόμετρο, οι σκληρές κλιματικές συνθήκες, οι ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, το χιόνι και οι άνεμοι καθιστούν τη συντήρηση των πέτρινων κατασκευών μια διαδικασία που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση. Για τον λόγο αυτό η προστασία του παλατιού δεν περιορίζεται σε φυσικές παρεμβάσεις, οι επιστημονικές έρευνες, η τακτική παρακολούθηση και οι βιώσιμες προσεγγίσεις συντήρησης έχουν θεμελιώδη σημασία. Σήμερα οι συζητήσεις γύρω από το παλάτι Ισάκπασα εστιάζουν στη διαχείριση του χώρου, τον σχεδιασμό της προστασίας και τη βιώσιμη διαχείριση των επισκεπτών. Το σύστημα της UNESCO δεν δίνει έμφαση μόνο στην ιστορική και αισθητική αξία ενός μνημείου, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτό διοικείται και μεταβιβάζεται στις επόμενες γενιές. Έτσι, οι πολιτικές προστασίας και η βιώσιμη χρήση αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για το μέλλον του παλατιού. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στη διατήρηση του παλατιού του Ισάκπασα όχι μόνο για τους σημερινούς επισκέπτες, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μια ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στις εργασίες συντήρησης, την επιστημονική έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτιστικό τουρισμό, μια από τις βασικές αρχές που υιοθετεί η UNESCO για τη μακροπρόθεσμη προστασία των μνημείων. Από τη σκοπιά της Τούρκη, το παλάτι Ισάκπασα είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που καθιστούν ορατό τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της Ανατολικής χώρας σε διεθνή κλίμακα. Δίπλα στα εμβληματικά μνημεία της Ιστάμπουλ, της Μπούρσα, του Εντίρνε ή της Κόνια, αυτό το παλάτι που υψώνεται στο Ντούμπιαζετ αποδεικνύει πόσο εκτενής και πολυεπίπεδη είναι η πολιτιστική κληρονομιά της Ανατολίας. Οι σημερινοί επισκέπτες του παλατιού Ισάκπασα δεν αντικρίζουν απλώς ένα ιστορικό οικοδόμημα. Περιπλανόμενοι στις αυλές του έρχονται σε επαφή με τη διοικητική αντίληψη του παρελθόντος. Παρατηρώντας τις λίθινες διακοσμήσεις ανακαλύπτουν την καλλιτεχνική αισθητική της εποχής και αντικρίζοντας τη στρατηγική του θέση βρίσκουν ισχυρά τεκμήρια για τους λόγους που η περιοχή αυτή υπήρξε τόσο σημαντική στην ιστορία. Όταν το οικοδόμημα αξιολογείται σε συνάρτηση με το γεωγραφικό του περιβάλλον, αποκαλύπτεται μια πολύ πιο ουσιαστική και ολοκληρωμένη ενότητα. Η παρουσία του παλατιού του Ισάκπασα στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO επιβεβαιώνει ότι η αξία του αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη σημασία των προσπαθειών για την προστασία και τη μεταλαμπάδευσή του στις επόμενες γενιές. Το παλάτι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα που αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Τούρκη και την κοινή παρακαταθήκη που δημιούργησαν διαφορετικοί πολιτισμοί κατά τη διάρκεια των αιώνων. Το παλάτι Ισάκπασα παραμένει μια μεγαλοπρεπής ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά που υψώνεται στο εντυπωσιακό γεωγραφικό ανάγλυφο του Άρε. Με τη δομή του που συνθέτει διαφορετικές αρχιτεκτονικές παραδόσεις, την ισχυρή σχέση με το περιβάλλον του και τον αυθεντικό του χαρακτήρα που κατάφερε να επιβιώσει στο πέρασμα του χρόνου, συγκαταλέγεται στα πιο αξιοσημείωτα ιστορικά μνημεία της Τουρκία. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο για να συναντηθούμε ξανά σε ένα ακόμα σημαντικό σταθμό της πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία. Ως τότε, να περνάτε καλά. Γεια σας.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter.

Ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η 2 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Δελτίο Γεωοικονομίας και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Η Προεδρία Αμυντικής Βιομηχανίας της Τούρκη πρόκειται να διοργανώσει μια στρατηγική σημασίας εκδήλωση στο πλαίσιο του Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ 2026. Στο πλαίσιο του Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί η δεξίωση υψηλού επίπεδου στις εγκαταστάσεις της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας TUSAŞ στο Καχραμάνκαζαν με οικοδεσπότη τον πρόεδρο της Προεδρίας Αμυντικής Βιομηχανίας Haluk Görgün. Στην εκδήλωση, όπου θα αναδειχθούν οι δυνατότητες της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, η διεθνή συνεργασία και το πνεύμα της συμμαχίας αναμένεται ευρεία συμμετοχή. Στη δεξιοσία θα παρευρωθούν ανώτατοι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ και των συμμαχικών χωρών, καθώς και στελέχη διεθνών εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες προϊόντα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, ενώ αεροπορικές πλατφόρμες θα πραγματοποιήσουν επιδείξεις στον ουρανό. Στο πλαίσιο του προγράμματος, εθνικά αεροπορικά μέσα της Τούρκια θα εκτελέσουν επιδείξεις πτήσεων. Η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στις 7 με 8 Ιουλίου στην πρωτεύουσα Άγκαρα. Θεσσαλονίκη, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα έχασε τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε τρεις διαφορετικές εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως στόχο τα σπίτια μελών της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις αρχές, οι επιθέσεις οι οποίες καταγράφηκαν χθες μεταξύ 4 και 45 με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς είχαν ως στόχο πολυκατοικίες. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι όλοι οι τραυματισμοί σημειώθηκαν κατά την τελευταία επίθεση, κατά την οποία πυρπολήθηκαν αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Αναφέρθηκε ότι ένα από τα οχήματα που πυρπολήθηκαν ανήκε στην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Η ίδια νοσηλεύεται με εγκάβματα, ενώ η μητέρα της, η οποία μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της. Επιπλέον, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε δύο ακόμη ενίκους της πολυκατοικίας που έγινε στόχος της επίθεσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να επισκεφθεί τους τραυματίες στο νοσοκομείο, χαρακτηρίζοντας την απώλεια ανθρώπινης ζωής στο συμβάν ως ένδειξη της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, ανέφερε ο Μητσοτάκης σε δήλωσή του. Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, πρόσθεσε.

0: Ο επικεφαλής της Τουρκής Εθνικής Οργάνωσης Πληροφοριών ΜΜΤ επισκέφθηκε την βόρεια Ιρακινή πόλη Κιρκούκ. Τον Ιμπραήμ Καλάν υποδέχθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κιρκούκ την Τετάρτη ο κυβερνήτης Μοχάμετ Σαμάν Αγκά, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως επικεφαλής του Ιρακινού Τουρκμενικού Μετόπου. Πρώτη στάση του Καλάν στο Κιρκούκ ήταν το ιστορικό κάστρο του Κιρκούκ, όπου προχώρησε σε επιθεωρήσεις και επισκέφθηκε το νεκροταφείο Τούρκων μαρτύρων. Αργότερα επισκέφθηκε τα γραφεία του Ιρανικού Τουρκμενικού Μετόπου και συναντήθηκε με Τουρκμένους αξιωματούχους εκεί. Ο επικεφαλής της ΜΜΤ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αγκά στο γραφείο του κυβερνήτη. Διπλωματικές επαφές στη Βαγδάτη. Τη Δευτέρα ο Καλάν είχε σειρά υψηλού επίπεδου συναντήσεων στη πρωτεύουσα Βαγδάτη. Συναντήθηκε με τον Ιρακινό πρόεδρο Νιζάρ Αμίτι, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Χαϊπάτ Αλ Αλμπούσι, τον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Φαϊκ Ζαϊτάν, τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Μπασίμ Αλμπατρί, τον υπουργό Εξωτερικών Φουάτ Χουσέιν, τον ηγέτη του Κινήματος Εθνικής Σοφίας Αμάρ Αλχακίμ, τον ηγέτη της Συμμαχίας Κυριαρχίας Χάμις Αλχατζάρ και τον ηγέτη του κόμματος Τακαντούμ Μοχάμετ Αλχαμπούσι. Οι συναντήσεις επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Τουρκία και Ιράκ.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Η Σύνοδος Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 με 8 Ιουλίου στην Άγκαρα, θεωρείται γενικά αντανάκλαση της ολοένα αυξανόμενης διπλωματικής βαρύτητας της Τούρκη εντός της Συμμαχίας. Ένας από τους βασικούς στόχους της Τούρκη κατά τη διάρκεια της Συνόδου είναι να υπογραμμίσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ να προστατεύσει την Ευρωατλαντική περιοχή και να διασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη θα επαναβεβαιώσουν τη δέσμευση τους στο άρθρο 5 της Συμμαχίας. Ο κύριος λόγος που οδήγησε την Τουρκία στην ένταξή της στο ΝΑΤΟ ήταν η ανάγκη εξισορρόπησης της απειλής που δημιουργούσαν οι διεκδικήσεις της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στα τουρκικά στενά και στις ανατολικές επαρχίες της χώρας. Η Τουρκία, η οποία ήταν η πρώτη χώρα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες που απέστειλε χερσαίες δυνάμεις στον πόλεμο της Κορέας, εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 1952 με τη συμβολή της στον πόλεμο. Διαθέτοντας το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό της Συμμαχίας, η Τουρκία έχει συμβάλει μέχρι σήμερα στις αποστολές του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, στο Κόσοβο, τη Βοσνία-Ζεγοβίνη, τη Λιβύη και το Ιράκ. Στο πλαίσιο της αποστολής αποφασιστική υποστήριξη στο Αφγανιστάν, η Τουρκία έχει αναλάβει τον ρόλο της χώρας ομπρέλας για την ασφαλή λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Χαμίτ Καρζάι στη Καμπούλ. Παράλληλα, συνέβαλε από το 2018 με 40 στελέχη στην αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ, διατηρώντας αυτή τη συνεισφορά έως το Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Η Τουρκία συνεχίζει επίσης να υποστηρίζει τις εν εξέλιξη επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, διαθέτοντας περίπου 3.000 στελέχη σε αποστολές της Συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης φύλακας της θάλασσας και των μόνιμων ναυτικών ομάδων του ΝΑΤΟ. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συμμετείχαν σε 34 ασκήσεις του ΝΑΤΟ το 2023, 39 το 2024 και 50 το 2025. Κατά τη διάρκεια της άσκησης Steadfast Dart που πραγματοποιήθηκε φέτος στη Γερμανία, η Τουρκία συμμετείχε με κοινή δύναμη άνω των 2.000 στελεχών. Στο πλαίσιο της άσκησης, το οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος TB3, το οποίο απονιώθηκε από το τουρκικό πλοίο Τέτζεγε Ανατολού, έπληξε με επιτυχία προκαθορισμένο στόχο πάνω από τη Βαλτική θάλασσα, καταγράφοντας ένα πρωτοφανές επίτευγμα στη στρατιωτική ιστορία. Ο εκπρόσωπος της Ρωσίας Δημήτρη Πεσκόβ στη ρωσική πρωτεύουσα Μόσχα απάντησε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με ορισμένα θέματα της επικαιρότητας. Αξιολογώντας τη δήλωση της ΥΠΑ της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, Κάγια Κάλλας, υπέρ της επιβολής νέων κυρώσεων στη Ρωσία και της αυξημένης πίεσης προς τη Μόσχα, ο Πεσκόβ ανέφερε: «Η Ρωσία θα συνεχίσει να ενδύνει την πίεση προς τη διοίκηση του Κιέβου για να επιτύχει τους καθορισμένους στόχους». Ο Πεσκόβ είπε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλερί Γκερασίμοβ, ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για τα αποτελέσματα των εντατικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Κίεβο και σε άλλους οικισμούς. Ο Πεσκόβ δήλωσε ότι οι επιθέσεις στοχεύουν μόνο στρατιωτικούς ή σε στόχους που σχετίζονται με το στρατό και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη κλιμακώνει την ένταση με τη Ρωσία. Σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στρατιωτικοποιείται και εισέρχεται σε σύγκρουση με τη Ρωσία, προσθέτοντας πως η Μόσχα δεν μπορεί να αγνοήσει αυτές τις εξελίξεις. Σε ανακοίνωση της Διοίκησης Αεροπορικών Δυνάμεων της Ουκρανίας, αναφέρθηκε ότι ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε σήμερα στην Ουκρανία με 74 πυράβλους και 996 οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή χρονιά. Σήμερα είμαστε εδώ μαζί με μια ολοκένουργια εκπομπή όπου θα μοιραστούμε την εμπειρία της Σεϊράν που ταξίδεψε σε κάθε μεριά της Τουρκία, τις ιστορίες που αντίκρισε, τις λεπτομέρειες που της τράβηξαν την προσοχή και όλα αυτά που ένιωσε. Θα ανακαλύψουμε όχι τα μέρη που επισκέφθηκε από τη στιγμή που ξεκίνησε το ταξίδι της, αλλά και το πνεύμα αυτών των τόπων. Θα μας πει και τα μοναδικά τοπία, τους δρόμους και τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, ειδικά για την Τουρκία που είδε σε κάθε πόλη. Θα δώσει επίσης πληροφορίες για τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και την ιστορία αυτής της χώρας. Αν είστε έτοιμοι, ας ξεκινήσουμε μαζί αυτό το αξέχαστο ταξίδι.

Ονομάζομαι Σίραν. Λατρεύω τα ταξίδια και αυτή τη φορά αποφάσισα να επισκεφθώ τις παραδεισένιες γωνιές της Τουρκία. Μόλις το αποφάσισα, άρχισα να ερευνώ πόλεις, μέρη και συγκοινωνίες. Αγόρασα αμέσως το αεροπορικό μου εισιτήριο από τουρκική αεροπορική εταιρεία για να πάω στην Ιστάνμπουλ. Ήμουν σίγουρη ότι θα ήταν ένα πολύ ευχάριστο ταξίδι, γιατί γνώριζα ότι η Τουρκία, όπως και σε άλλους τομείς, έτσι και στα αεροπορικά ταξίδια, έχει εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διεθνούς εμβέλειας και που είναι ψηλά στις προτιμήσεις πολλών επιβατών. Η στιγμή που περίμενα είχε φτάσει, επιβιβαζόμουν στο αεροπλάνο. Όταν μπήκα μέσα, χάρηκα πολύ με τον φιλικό χαιρετισμό από το πλήρωμα καμπίνας, το οποίο έλεγε στα τουρκικά «Γεια σας, καλώς ορίσατε». Αυτές τις δύο λέξεις θα τις άκουγα πολύ συχνά στη διάρκεια της παραμονής μου. Επανάλαβα από μέσα μου. «Μέρχαμπα, hoş geldiniz». Κάθισα στη θέση μου και δίπλα καθόταν μια μεσήλικη χαμογελαστή κυρία. Κοιταχτήκαμε, εκείνη χαμογέλασε και πιάσαμε την κουβέντα. Την έλεγαν «Γκουνέσ» και είχε επισκεφθεί την κόρη της που ζούσε στο εξωτερικό. Μου είπε ότι ζούσε στην Ιστάνμπουλ και καθώς προχωρούσε η συζήτηση, έμαθα ότι ήταν συνταξιούχα εκπαιδευτικός. Η κυρία Γκουνέσ είχε βαθιά γνώση της ιστορίας. Στη διάρκεια της πτήσης μου είπε πράγματα για την ιστορία της Τουρκία που δεν ήξερα. Μίλησε για την ιστορική κληρονομιά αιώνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Τουρκία. Με εγωίτευσαν ιδιαίτερα όσα είπε για την πλούσια ιστορία της Ιστάμπουλ, μου μίλησε για την αρχιτεκτονική της Αγίας Σοφίας, τα μυστικά του Μεγάλου Παζαριού και πολλές ιστορίες με τέτοιο ενθουσιασμό που ένιωσα ότι ήμουν εκεί. Όχι μόνο εξιστόρισε γεγονότα, αλλά συνέστησε και μέρη που είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να δω στην Ιστάμπουλ. Μην επιστρέψεις χωρίς να επισκεφθείς τα παλάτια και να δεις την πόλη από τον πύργο του Γαλατά, είπε. Μάλιστα προσφέρθηκε να με φιλοξενήσει στο σπίτι της για να ζήσω την πραγματική εμπειρία της τουρκικής φιλοξενίας. Αυτή η κουβέντα μετέτρεψε ένα συνηθισμένο ταξίδι με αεροπλάνο σε μια αξέχαστη ιστορία. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, η επιθυμία μου να επισκεφθώ την Ιστάμπουλ έγινε ακόμα πιο δυνατή. Τώρα ανυπομονώ να ακολουθήσω τις συμβουλές της μία προς μία. Έλεγξα τις πληροφορίες πτήσης στην οθόνη που είχα μπροστά μου. Άνοιξα το σύστημα ψυχαγωγίας, επιλέγοντας ανάμεσα σε εκατοντάδες ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και μουσική, έβαλα κάτι να ακούσω. Μετά από συμβουλή της κυρίας Γκουνέσ, άκουσα κομμάτια τουρκικής κλασικής μουσικής και μερικά δημοτικά τραγούδια. Η μουσική ήταν τόσο ωραία που δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Μετά από λίγο, το πλήρωμα καμπίνας ξεκίνησε να σερβίρει μεσημεριανό. Τα μάτια μου έλαμψαν όταν είδα το μενού. Περιείχε αγκινάρες με φρέσκο ελαιόλαδο, νόστιμα και φτεδάκια και μπακλαβά για επιδόρπιο. Ο πλούτος της τουρκικής κουζίνας με ενθουσίασε και η νοστιμιά των φαγητών έκανε την πτήση ακόμα πιο απολαυστική. Την ώρα που ο πιλότος είπε «Πλησιάζουμε στην Ιστάμπουλ», η καρδιά μου άρχισε να φτερουγίζει. Η πόλη φαινόταν πανέμορφη και από τον αέρα. Καθώς το αεροπλάνο άρχισε να πετάει χαμηλά και να προσγειώνεται, είδα αυτή την όμορφη πόλη για πρώτη φορά από το παράθυρο. Ήταν υπέροχη. Σκέφτηκα όλα αυτά που είχα διαβάσει και δει σχετικά με αυτή την πόλη, μαζί με όσα μου είπε η κυρία Γκουνέσ, και μου ήρθαν στο μυαλό. Αυτή η τεράστια πόλη έχει δει τόσους πολέμους και νίκες. Όσο περνούσε η ώρα και το αεροπλάνο προσγειωνόταν, ο ενθουσιασμός μου αυξανόταν εκθετικά. Προσγειωθήκαμε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Ιστάμπουλ. Η πτήση αυτή θα μου έμενε αξέχαστη, γιατί πριν ακόμα φτάσω στην Τουρκία, είχα γνωρίσει ένα πολύ καλό άτομο, είχα φάει νόστιμο φαγητό και είχα κάνει ένα ασφαλές ταξίδι. Το διαβατήριό μου θα έχει πλέον σφραγίδα εισόδου από την Τουρκία και αυτό μου έδινε επίσης μεγάλη χαρά. Ένιωθα την καρδιά μου να χτυπά δυνατά, γιατί σε λίγο θα έβλεπα μια ιστορία χιλιάδων ετών. Την επόμενη φορά θα μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου από το αεροδρόμιο της Ιστάμπουλ. Ως τότε, να είστε καλά και να περνάτε ωραία. Γεια σας!

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σε αυτό το επεισόδιο στρέφουμε την πορεία μας προς το Doubezet, το Άρε. Σε μια γεωγραφική περιοχή κοντά στα σύνορα με το Ιράν θα μιλήσουμε για ένα μεγαλοπρεπές οικοδόμημα που ορθώνεται πάνω σε έναν ψηλό λόφο, δεσπόζοντας τον παλαιό οικισμό του Μπαέζετ και στην πεδιάδα, το παλάτι του Ισάκ Πασά. Το παλάτι Ισάκ Πασά δεν είναι απλώς έναν άκτορο, είναι ένας ιδιαίτερος χώρος κληρονομιάς που συγκεντρώνει στον ίδιο χώρο την πολιτιστική πολυμορφία που έφερε η Ανατολία ανά τους αιώνες, την αρχιτεκτονική μνήμη και τον πλούτο των μεραμεθόριων περιοχών. Το κτίσμα αυτό, τοποθετημένο ανάμεσα στο σκληρό κλίμα του Doubezet, τα υψηλά όρη και τις ιστορικές οδούς διέλευσης, ενσωματώνεται στο γύρο τοπίο και προκαλεί μια ισχυρή εντύπωση από την πρώτη κιόλας ματιά. Το παλάτι με τη στρατηγική του θέση και τη μνημειώδη εμφάνισή του φέρει τα ίχνη της Οθωμανικής επαρχιακής διοίκησης, ενώ παράλληλα ξεχωρίζει ως ένα σημαντικό έργο που αντανακλά την πολιτιστική αλληλεπίδραση της Ανατολίας, του Ιράν και των γύρω γεωγραφικών περιοχών. Η κατασκευή του παλατιού του Ισάκ Πασά θεωρείται ότι ξεκίνησε στα τέλη του 17ου αιώνα κατά την περίοδο του Τσολάκ Απτή Πασά και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα επί των ημερών του Κιουτσούκ Ισάκ Πασά. Οι επιγραφές στο παλάτι μαρπυρνούν ότι το οικοδόμημα έλαβε την τελική του μορφή το 1784. Υπό αυτή την έννοια, το παλάτι Ισάκ Πασά θεωρείται ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα μνημειώδη κτίσματα που ανεγέρθηκαν στην Ανατολία κατά την Οθωμανική περίοδο. Το παλάτι διαθέτει μια εκτενή χωροταξική διάταξη, η οποία αποτελείται από αυλές, χώρους υποδοχής, το τμήμα του χαρεμιού, τζαμί, μαυσολείο, τουρπέ, λουτρά και διάφορα κτίσματα υπηρεσίας. Με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν αποτελούσε απλώς ένα διοικητικό κέντρο, αλλά έναν ολοκληρωμένο και αυτόνομο χώρο διαβίωσης. Η εξαιρετική λιθοτεχνία και ο διακοσμητικός πλούτος που συναντάμε σε διάφορα τμήματα του κτηρίου μεταφέρουν μέχρι τις μέρες μας το υψηλό επίπεδο της καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής γνώσης εκείνης της εποχής. Το θεμελιώδες στοιχείο που καθορίζει τη σημασία του παλατιού για την UNESCO είναι ο αυθεντικός αρχιτεκτονικός του χαρακτήρας, ο οποίος συνδυάζει αρμονικά διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις. Το παλάτι προτάθηκε για τον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως πολιτιστική κληρονομιά, καθώς αποτελεί εξαίρετο δείγμα της ανθρώπινης δημιουργικότητας, μαρτυρεί συγκεκριμένες πολιτιστικές παραδόσεις και συνιστά ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Η μνημειώδης πύλη εισόδου του παλατιού προκαλεί δέος με τη λεπτομερή λιθοτεχνία και τον διακοσμητικό της ρυθμό, ενώ στο γενικό σχέδιο του οικοδομήματος είναι έντονη η οθωμανική αρχιτεκτονική παράδοση. Στις διακοσμήσεις και σε ορισμένες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες διακρίνονται επιρροές από την Ανατολία, το Ιράν και τους γύρω πολιτισμούς. Επιπλέον, σε ορισμένα τμήματα γίνονται αντιληπτές και επιδράσεις της δυτικής αρχιτεκτονικής. Αυτή η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική γλώσσα μετατρέπει το παλάτι Ισάκ Πασά από ένα έργο τοπικής εμβέλειας σε ένα σημαντικό χώρο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών. Η αξία του παλατιού του Ισάκ Πασά για την UNESCO δεν πηγάζει μόνο από την αρχιτεκτονική του. Το οικοδόμημα ξεχωρίζει επίσης για την ισχυρή

0: ιστορική προσέγγιση που εναρμονίζεται με τις γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής. Η πανοραμική θέα της πεδιάδας και των βουνών από το παλάτι αναδεικνύει μέχρι σήμερα τη στενή σχέση του κτίσματος με τον περιβάλλοντα χώρο. Όσον αφορά την προστασία του, το παλάτι Ισακ Πασά αποτελεί έναν από τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στους οποίους η Τούρκη δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. Το υψηλό υψόμετρο, οι σκληρές κλιματικές συνθήκες, οι ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, το χιόνι και οι άνεμοι καθιστούν τη συντήρηση των πέτρινων κατασκευών μια διαδικασία που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση. Για τον λόγο αυτό η προστασία του παλατιού δεν περιορίζεται σε φυσικές παρεμβάσεις, οι επιστημονικές έρευνες, η τακτική παρακολούθηση και οι βιώσιμες προσεγγίσεις συντήρησης έχουν θεμελιώδη σημασία. Σήμερα οι συζητήσεις γύρω από το παλάτι Ισακ Πασά εστιάζουν στη διαχείριση του χώρου, τον σχεδιασμό της προστασίας και τη βιώσιμη διαχείριση των επισκεπτών. Το σύστημα της UNESCO δεν δίνει έμφαση μόνο στην ιστορική και αισθητική αξία ενός μνημείου, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτό διοικείται και μεταβιβάζεται στις επόμενες γενιές. Έτσι, οι πολιτικές προστασίας και η βιώσιμη χρήση αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για το μέλλον του παλατιού. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στη διατήρηση του παλατιού του Ισακ Πασά όχι μόνο για τους σημερινούς επισκέπτες, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μια ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στις εργασίες συντήρησης, την επιστημονική έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτιστικό τουρισμό, μια από τις βασικές αρχές που υιοθετεί η UNESCO για τη μακροπρόθεσμη προστασία των μνημείων. Από τη σκοπιά της Τούρκη, το παλάτι Ισακ Πασά είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που καθιστούν ορατό τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της Ανατολικής χώρας σε διεθνή κλίμακα. Δίπλα στα εμβληματικά μνημεία της Ιστάμπουλ, της Μπούρσα, του Εντίρνε ή της Κόνια, αυτό το παλάτι που υψώνεται στο Ντούμπιαζετ αποδεικνύει πόσο εκτενής και πολυεπίπεδη είναι η πολιτιστική κληρονομιά της Ανατολίας. Οι σημερινοί επισκέπτες του παλατιού Ισακ Πασά δεν αντικρίζουν απλώς ένα ιστορικό οικοδόμημα. Περιπλανόμενοι στις αυλές του έρχονται σε επαφή με τη διοικητική αντίληψη του παρελθόντος. Παρατηρώντας τις λίθινες διακοσμήσεις, ανακαλύπτουν την καλλιτεχνική αισθητική της εποχής και αντικρίζοντας τη στρατηγική του θέση, βρίσκουν ισχυρά τεκμήρια για τους λόγους που η περιοχή αυτή υπήρξε τόσο σημαντική στην ιστορία. Όταν το οικοδόμημα αξιολογείται σε συνάρτηση με το γεωγραφικό του περιβάλλον, αποκαλύπτεται μια πολύ πιο ουσιαστική και ολοκληρωμένη ενότητα. Η παρουσία του παλατιού του Ισακ Πασά στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO επιβεβαιώνει ότι η αξία του αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη σημασία των προσπαθειών για την προστασία και τη μεταλαμπάδευσή του στις επόμενες γενιές. Το παλάτι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα που αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Τούρκη και την κοινή παρακαταθήκη που δημιούργησαν διαφορετικοί πολιτισμοί κατά τη διάρκεια των αιώνων. Το παλάτι Ισακ Πασά παραμένει μια μεγαλοπρεπής ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά που υψώνεται στο εντυπωσιακό γεωγραφικό ανάγλυφο του Άρε. Με τη δομή του που συνθέτει διαφορετικές αρχιτεκτονικές παραδόσεις, την ισχυρή σχέση με το περιβάλλον του και τον αυθεντικό του χαρακτήρα που κατάφερε να επιβιώσει στο πέρασμα του χρόνου, συγκαταλέγεται στα πιο αξιοσημείωτα ιστορικά μνημεία της Τούρκη. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο για να συναντηθούμε ξανά σε ένα ακόμα σημαντικό σταθμό της πολιτιστικής κληρονομιάς της Τούρκη. Ως τότε, να περνάτε καλά. Γεια σας.
1: Το αποτύπωμα της Τούρκης στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!